0: David Bowie.
1: Put on your red shoes and dance.
0: Guano Apes. Γιαζδε ρόκα φ αντε ράδιο. Αντε ράδιο. Ναι, λέψε